Ρουλέ, νόλο καρεγγιτσό. Βρέσκο βελούγκο και νέμεν σι πέτρο έγκαρ, τα κόμπρε νεκλαβαν σι παβόρ κακάνγου. Καν παβόρ σαν σε τι κόβιαϊ, τελαρανέ, ανά κενούσουλ. Σι παβόρ ανά ενούσουλ. Και πιούνια κινδύ. Τρώσα σαν κρίτιν, τρεβάνσουλ βάνσουλ. Του λέει νόλο καρέν, ιοϊ. Τον, όπο καν, την παλίκια είναι τον, κεντέν αγκοτά σου ανδρώνο. Senajan kulo kimbeto serat ingkang swarosipun mundhut tilagon kok kiai. Yo diaturi tole Petro. Nggih. Pundutane sapa? Ingkang tapak asma menika kirang cetha nanging cetha ibu-ibu ingkang samya nyambut damel wonten wingking. Kinarya kagem jampi sayah mundhut lagon. Ngono Petro. Nggih. Lagune apa, Truk? Larasanipun pelem. Arep nyulagen karo sapa? Nun sewu Bujo Mirah. Kula tring asta mek Bujo. Oh, minangkane lagon pundutane ibu-ibu sineng mburi ya, Tong. Heeh. Lagune apa, Tong? Mbuh, lagune mengko. Neng sing cetha mawa kabawanan pedotan sekar budeng-budeng. Monggo Bujo Mirah.

Αυτή την γιώτσα ως γόνο. Εν σμολακίο μαμιντό του γκροκό παπαρνίν ροτσού τυβάνι. Η γιώτσα ρομαγιό καλπτ νοέγκαν την τόγιο. Αντερμπή αυτσίσιρ που τελάιον. Μαντί καπάτι πάτι αμπού. Hayaning sirep buntelayon untuk nalika samono micil maruto saking gegarbaning yeso yiku dayaning aji sirep buntel mayit nyempio kuandaning para kawan catur kuen Raden Angga Widoyo ampuking aji lampah Angga Widoyo.